Η ώρα στην Τούρκη είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, γεύσεις του δρόμου, ονειρεμένοι προορισμοί και ειδική εκπομπή για την κατάκτηση της Ιστάμπουλ. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η Ιστάμπουλ υπήρξε πρωτεύουσα τριών αυτοκρατοριών, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής. Η πόλη πολιορκήθηκε 30 φορές από πολλούς και διαφορετικούς στρατούς κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Ενώ οι ανασκεφές του Γενή Καπή αποκάλυψαν ότι η ιστορία της πόλης ανάγεται σε μέχρι και 8.000 χρόνια πριν, ένα από τα ορόσημα στην ιστορία της ήταν η ανακήρυξή της ως πρωτεύουσα της νέας αυτοκρατορίας από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέλαβε τον ρωμαϊκό θρόνο τον 4ο αιώνα. Μετά το χαντίθ του προφήτη Μοχάμετ, η Ιστάμπουλ οπωσδήποτε θα κατακτηθεί. Τι θαυμάσιος διοικητής είναι ο διοικητής που θα την κατακτήσει και τι θαυμάσιος στρατός είναι ο στρατός που θα την κατακτήσει. Η πόλη έγινε γνωστή για τον Ισλαμικό κόσμο ως ένας από τους σημαντικότερους στόχους που έπρεπε να κατακτηθούν. Η Ιστάμπουλ, που έγινε το κατόφλι της Δύσης για τους Μουσουλμάνους και της Ανατολής για τους Χριστιανούς, δέχθηκε εισβολή από τους Λατίνους Σταυροφόρους το 1204. Στην περίοδο των Ομεϊάδων πραγματοποιήθηκαν τρεις μεγάλες εκστρατείες κατά της Κωνσταντίνη, ενώ μια ακόμη πραγματοποιήθηκε από τους Αβασίδες το 781-782, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν άξιοι του επένου του προφήτη Μοχάμετ. Η πρώτη πολιορκία της Ιστάμπουλ υπό την ηγεσία του Μουαβία μπιν Αμπού Σουφιάν με τη συμμετοχή ορισμένων συντρόφων του προφήτη Σαχάμπα άφηξε ανεξίτηλα ίχνη στις μεταγενέστερες περιόδους. Η συμμετοχή του Αμπού Αϊού Παλανσαρίου, ο οποίος φιλοξένησε τον προφήτη Μοχάμετ στο σπίτι του όταν μετανέστευσε στη Μεδίνα, σε αυτή την πολιορκία και ο θάνατός του μπροστά στα τείχη, αποτέλεσε πηγή μεγάλου κινήτρου για τον Ισλαμικό κόσμο. Πριν από την κοινή εποχή, την πόλη πολιόρκησαν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος και ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβίρος, ενώ κατά την κοινή εποχή ακολούθησαν ο Πέρσης ηγεμόνας Χοστρόης, οι Αβάροι Τούρκοι, οι Ομεϊάδες, οι Αβασίδες, η πρώτη και δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία, οι Ρώσοι, το κράτος των Ρώσ του Κιέβου, οι Σταυροφόροι, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, οι Βενετοί, οι Γενουάτες και οι Οθωμανοί. Επιπλέον, ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ο Ατίλας, οι Βίκινγκς και οι Γότθοι πολιόρκησαν επίσης την πόλη. Όταν ο Σουλτάνος Μεχμέτ II ανήλθε στον θρόνο, θεωρώντας ότι για την κατάκτηση της Ιστάμπουλ έπρεπε πρωτίστως να διακοπεί η θαλάσσια βοήθεια, το 1452 κατασκεύασε το κάστρο της Ρουμέλης, Ρουμέλη Χισαρή, απέναντι από το κάστρο της Ανατολίας, Ανάντολου Χισαρή, που είχε χτίσει ο Γκίλντριμ Βαϊαζίτ. Στόχος ήταν να εμποδιστεί βοήθεια που θα ερχόταν από τον ποταμό Δούναβη και τη Μαύρη Θάλασσα. Για την καταστροφή των μεγάλων σε ύψος και πάχος τείχων της Ιστάμπουλ ανατέθηκε σε σημαντικούς μηχανικούς της εποχής η κατασκευή τεράστιων κανονιών. Τα κανόνια που κατασκευάστηκαν το Φεβρουάριο του 1453 μεταφέρθηκαν μπροστά από την Ιστάμπουλ με διαταγή του Σουλτάνου. Στρατός 10.000 ανδρών υπό την ηγεσία του Καρατζά Πασά πολιόρκησε τα οχυρά της Βίζα, του Σιλίβρη και του Αγίου Στεφάνου κοντά στην πόλη. Τον Απρίλιο ο Σουλτάνος έστειλε μήνυμα στις επαρχίες και τα Σαντζάκια να ενωθούν με τον στρατό και στις 5 Απριλίου. Ο Οθωμανικός στρατός υπό τη διοίκηση του Μεχμέτου II κινήθηκε προς την Ιστάμπουλ. Ενώ ο Σουλτάνος έλεγχε την Ανατολία και το Χάλιτς, ο Ζαγανός Πασά κατέκτησε το Μπέιογλου και προέλασε προς τον Γαλατά. Την ίδια ημέρα ο Μεχμέτου II έστειλε τον Μαχμούτ Πασά στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, αλλά η πρόταση ειρήνης δεν έγινε δεκτή. Στις 6 Απριλίου ο Σουλτάνος Μεχμέτου II ξεκίνησε την πολιορκία της Ιστάμπουλ. Ενώ ο Οθωμανικός στρατός πολιορκούσε την πόλη από ξηρά και θάλασσα, άνοιξε ρήγματα στα τείχη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι Βυζαντινοί επισκεύασαν τα τείχη και δεν επίτρεπαν την είσοδο.

0: των Τουρκών στην πόλη. Το γεγονός ότι ο Οθωμανικός στόλος δεν μπόρεσε να εμποδίσει τα πλοία των Γενοατών και των Βενετών που ήρθαν σε βοήθεια, άρχισε να αλλάζει την πορεία του πολέμου. Η αλυσίδα που είχε τοποθετηθεί μεταξύ Χάλης και Καράκιου εμπόδιζε την είσοδο του Οθωμανικού στόλου στον κόλπο, στρέφοντας την κατάσταση σε βάρος των Οθωμανών. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Σουλτάνος διέταξε τη νύχτα της 21ης προς 22 Απριλίου τη μεταφορά 72 γαλερών από τη Ξηρά. Με τα πλοία που κατέβηκαν στο Χάλιτς μέσω του Ντολμά Μπαχτσέ, άλλαξε η πορεία του πολέμου. Ο στόλος μεταφέρθηκε μέσα σε μια νύχτα, άρχισε τους κανονιβολισμούς στις 22 Απριλίου. Αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους Βυζαντινούς. Πριν από τη μεγάλη τελική επίθεση, ο Σουλτάνος έστειλε στις 24 Μαΐου τον Ισφενδιάρογλου Κασιμπέι ως απεσταλμένο στον Αυτοκράτορα, ζητώντας την παράδοση της πόλης, ωστόσο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Στις 29 Μαΐου 1453, οι πύλες της Ιστάμπουλ άνοιξαν μετά τη μεγάλη επίθεση και η πόλη κατακτήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Σουλτάνου Μεχμέτ Δεύτερου. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Δεύτερος, που έλαβε τον τίτλο Φατίχ, κατακτητής, ως αποδέκτης του επένου του προφήτη, επέδειξε μεγάλη ανεκτικότητα και δεν επέτρεψε τη λαϊλασία της πόλης και ως σύμβολο της κατάκτησης μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τζάμι.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Αλγερίας, Αμπντελμαντζίντ Τεμπούν. Σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο En Social, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκία-Αλγερίας, καθώς και οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Εκφράζοντας ότι εργάζονται για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Τούρκια και Αλγερία σε όλους τους τομείς, ιδίως στο εμπόριο, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η Τούρκια θα συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και στον κόσμο. Ο πρόεδρος Ερντογάν ευχήθηκε καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ στον πρόεδρο της Αλγερίας, Τεμπούν, και τον αδελφό λαό της Αλγερίας. Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μνημονεύθηκαν με σεβασμό οι 5 πολίτες που έχασαν τη ζωή τους στη ρατσιστική επίθεση στο Σόλιγγεν πριν από 33 χρόνια. Στην ανάρτηση σημειώνονται τα εξής. Με την ευκαιρία αυτή, τιμούμε για άλλη μια φορά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τη σοφή μητέρα Μεύλουντε Γκέντς, την οποία χάσαμε το 2022 και η οποία, παρά την απώλεια των μελών της οικογένειάς της στην επίθεση, επέδειξε υποδειγματική στάση με τις εκκλήσεις της για αυτοσυγκράτηση. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της ενάντια στον αυξανόμενο ρατσισμό, την ξενοφοβία και την Ισλαμοφοβία σε κάθε διεθνή πλατφόρμα. Στις 29 Μαΐου 1993 πυρπολήθηκε το σπίτι της οικογένειας Γκέντς στην οδό Ούντερε Βέρνερ της πόλης Σόλιγγεν στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας στη Γερμανία. Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους οι Γκιουρσούν Ιντζέ 28 χρονών, Γκουλουστάνο Στουρκ 12 χρονών, Χατιτζέ Γκέντς 19 χρονών, Χιούλια Γκέντς 9 χρονών και Σάιμε Γκέντς 5 χρονών. Οι δράστες Μάρκους Κούρτμαν, Φέλιξ Κόνεν, Κρίστιαν Ρέχερ και Κρίστιαν Μπούχολτς που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξέτησαν τις ποινές που τους επέβαλε το δικαστήριο. Οι δράστες, των οποίων η ταυτότητα άλλαξε και παραμένει κρυφή, συνεχίζουν να ζουν στη Γερμανία. Η Μεβλουντέ Γκέντς, η οποία έχασε 5 παιδιά στη ρατσιστική εμπριστική επίθεση, απεβίωσε στις 30 Οκτωβρίου 2022, έχοντας δώσει επί σειρά ετών μηνύματα υπέρ της ενότητας και της ομόνοιας μεταξύ της τουρκικής και της γερμανικής κοινωνίας. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, είπε ότι η χώρα του θα διακόψει την πρόσβαση των Ιρανικών αερογραμμών σε σημεία προσγείωσης μεταξύ άλλων μέτρων και απείλησε να στοχεύσει το Ομάν, εάν βοηθεί στην εφαρμογή του συστήματος τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Σε μήνυμα που αναρτήθηκε την Πέμπτη στο X, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα σταματήσει την πρόσβαση των Ιρανικών αερογραμμών σε σημεία προσγείωσης, ανεφοδιασμού και πώλησης εισιτηρίων, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Μπέσεντ προειδοποίησε ότι, ωστόσο, μια ικανοποιητική έκβαση των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ανακόψει αυτή την αρνητική πορεία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καταλήξει ακόμα σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά οι πλευρές βρίσκονται κοντά, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι σε θέση να καθυστερήσουν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά και μεσανατολικά μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία την Πέμπτη για την

παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την άρση των περιορισμών στη διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή εξαρτάται από την έγκριση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα της φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά με ένα τραγούδι από τον Ταρκάν.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην ουσία αναπτύχθηκε και απέκτησε περισσότερη δύναμη κατακτώντας τα Βυζαντινά εδάφη. Μετά τις κατακτήσεις στην Ανατολία και στη Ρούμελη, το Βυζάντιο μετατράπει σε μια πόλη κράτος που αποτελούνταν μόνο από την Ιστάμπουλ. Το 1453, ο Οθωμανός Σουλτάνος Μεχμέτ ο Δεύτερος θεώρησε κίνδυνο για την ασφάλεια του Οθωμανικού κράτους το γεγονός ότι η Ιστάμπουλ ήταν στην κατοχή των Βυζαντινών και την πολιόρκησε με ένα μεγάλο στρατό. Μετά την πολιορκία που διήρκησε αρκετά, ο Οθωμανικός στρατός κατέκτησε την Ιστάμπουλ στις 29 Μαΐου 1453 χάρη στην τεχνολογία και τα κανόνια.

χρόνια που χρησιμοποίησε. Η Ιστάμπουλ έγινε η πρωτεύουσα των Οθωμανών. Η κατάκτηση της Ιστάμπουλ σήμανε το τέλος του Μεσαίωνα και το ξεκίνημα της νεότερης εποχής. Επηρέασε βαθιά την παγκόσμια ιστορία και αποτέλεσε αφορμή να ξεκινήσουν τα κινήματα της μεταρρύθμισης και της αναγέννησης.

Ένα κοινό πρότυπο στον ηλεκτρισμό. Ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί στα 230 βολτ. Ο κόσμος λαμβάνει μέτρα για τα 230 βολτ για την τάση του δικτύου. Ωστόσο, οι Τούρκοι πολίτες που ταξιδεύουν στην Αμερική θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τα 100% βολτ και όσοι πηγαίνουν σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για διαφορετικούς τύπους πριζών. Στη ρίζα αυτής της διαφοράς βρίσκεται το χάσμα Tesla Edison. Παρουσιάζουμε το άρθρο σχετικά με αυτό το θέμα που ετοίμασε ο Ουρ Μπετζηρικλή για το TRT Haber. Λόγω της διαφορετικής τάσης δικτύου και των διαφορετικών τύπων πριζών σε διαφορετικές χώρες είναι απαραίτητο να γνωρίζετε εκ των προτέρων την τάση δικτύου και τους τύπους πριζών της χώρας προορισμού όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Διαφορετικές τιμές, τάσεις, ρεύματος και hertz συχνότητας χρησιμοποιούνται για την τάση του δικτύου της πόλης σε όλο τον κόσμο. Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα στον ηλεκτρισμό, αυτό πηγάζει επίσης από μια διαφορά απόψεων μεταξύ του Νίκολα Τέσλα και του Τόμας Έντισον. Τον 19ο αιώνα, η ιδιοφυΐα της ηλεκτρολογίας Τέσλα ανέπτυξε ένα μοντέλο για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι υπολογισμοί του προσδιορίσαν ότι η βέλτιστη συχνότητα το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν 60 Hz, δηλαδή η ιδανική συχνότητα για έναν πλήρη κύκλο ρεύματος ήταν 60 Hz. Υποστήριξε επίσης ότι η τάση θα έπρεπε να είναι 240 βολτ επειδή αυτό επέτρεπε τη μέγιστη απόδοση. Ο Edison υποστήριζε τα 110 βολτ. Ωστόσο, ο Edison υποστήριξε ότι το συνεχές ρεύμα των 110 βολτ ήταν ασφαλέστερο. Καθώς η ηλεκτρική ενέργεια εξαπλωνόταν ευρέως, έγινε κατανοητό ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν πιο χρήσιμο για τη μετάδοση ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά τα 110 βολτ συνέχισαν να χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και τις γύρω περιοχές. Στην Ευρώπη, ενώ οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας αρχικά κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 110 βολτ, προέκυψε το πρόβλημα ότι από δύο ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούσαν με την ίδια ισχύ, αυτή που χρησιμοποιούσε 110 βολτ κατανάλωνε διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που χρησιμοποιούσε 220 βολτ. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για παχύτερα καλώδια. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη άλλαξε σε 220 βολτ. Ωστόσο, προτιμήθηκε το 50 Hz επειδή ήταν πιο συμβατό με το δεκαδικό σύστημα αριθμών. Παρά το γεγονός ότι ήταν έως και 15% λιγότερο αποδοτικό, το 50 Hz συνέχισε να χρησιμοποιείται. Τα όρια έγιναν ξεκάθαρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλο που χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο προτιμούσαν διαφορετικές συχνότητες, τα 220 με 240 βολτ και τα 50 Hz έγιναν το πρότυπο σε όλη την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία εφάρμοσε επίσης τα 220 βολτ και τα 50 Hz στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή η ηλεκτρική της υποδομή ήταν ευθυγραμμισμένη με την Ευρώπη. Ωστόσο, το 1983 η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ανέλαβε νέο δράση για την ενοποίηση των χωρών που χρησιμοποιούν 220 με 230 και 240 βολτ σε ένα ενιαίο πρότυπο. Ιδιαίτερα, λόγω της παραγωγής, εξαγωγής και εισαγωγής ηλεκτρονικών συσκευών, ελήφθη η απόφαση για μετάβαση σε ένα κοινό πρότυπο 230 βολτ για τα οικιακά δίκτυα πόλεων.

αν και μερικές χώρες αναφέρεται ως 220 βολτ από παλιά, στην πράξη η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της πόλης έχει πλέον καθοριστεί στα 220 βολτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν επίσης αρχίσει να χρησιμοποιούν και τα δύο ρεύματα στα σπίτια ως ενδιάμεση λύση για την αντιστάθμιση των απώλειων που προκαλούνται από τη χαμηλή τάση. Τα 230 βολτ εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για συσκευές υψηλής ενέργειας όπως οι φούρνοι, ενώ τα 110 βολτ χρησιμοποιούνται για συσκευές χαμηλότερης ενέργειας όπως ο φωτισμός. Η αλλαγή εφαρμόζεται σταδιακά για να αποτραπεί η ταυτόχρονη απαρχαίωση εκατομμυρίων ηλεκτρικών συσκευών. Η Ιαπωνία συνεχίζει να χρησιμοποιεί διαφορετικό ρεύμα, τα 110 βολτ. Στο μέλλον αναμένεται μια παγκόσμια μετάβαση στο πρότυπο των 230 βολτ. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν περιορίζονται στην τάση και τη συχνότητα του δικτύου. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι πριζών από α έως ω. Στην Τουρκία, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος πρίζας είναι ο τύπος δύο ακίδων που ονομάζεται F. Ωστόσο, η χρήση πριζών C έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ τα βίσματα τύπου Α και Β είναι συνηθισμένα στις ΗΠΑ, τα βίσματα τύπου C ήταν αρχικά διαδεδομένα στην Ευρώπη και αργότερα έγιναν ευρέως διαδεδομένα στην Αφρική και τη Δυτική Ασία. Τα βίσματα τύπου F είναι γνωστό ότι είναι γιωμένα και ασφαλέστερα. Στην Ευρώπη και την Τουρκία, ρελέ που αποτρέπουν το υπολοιπόμενο ρεύμα και διακόπτουν το κύκλωμα χρησιμοποιούνται επίσης σε κατοικίες.

Το φαγητό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα μοιάζει μεν λίγο με τον ντονάζ, αλλά είναι εξίσου διαφορετικό. Έχει φανατικούς φαν πάντως. Μέχρι και τραγούδι του έχουν γράψει για να καταλάβετε. Στη σειρά αυτή podcast σας παρουσιάζουμε τα καλύτερα φαγητά του δρόμου που μπορείτε να γευτείτε στην Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει κοκορέτσι. Κοκορέτσι. Πρώτα να πούμε τι ακριβώς είναι. Φτιάχνεται από έντερο εγωπροβάτων και βοηδών. Το πιο νόστιμο είναι εκείνο από αρνάκι. Βέβαια η λέξη έντερο από μόνη της μπορεί να προκαλέσει κάποια δυσφορία, αλλά το μόνο που θα πούμε είναι να μην κρίνετε προτού δοκιμάσετε. Το 2000 είχε προκαλέσει αναστάτωση στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τούρκη το ενδεχόμενο να απαγορευτεί το κοκορέτσι επειδή είναι εντόστια. Μάλιστα, ο Τούρκος τραγουδιστής Μυρκελάν είχε γράψει μέχρι και τραγούδι, με το ρεφρέν να λέει «Κοκορέτσι, χωρίς εσένα δεν γίνεται». Στο κλιπ βλέπουμε μια ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και το κοκορέτσι να είναι πια απαγορευμένο, ωστόσο εκείνον να το απολαμβάνει μαζί με την παρέα του. Αυτή η λιχουδιά είναι για τους Τούρκους ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας γεύσης, είτε ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Άλλωστε, το κοκορέτσι εξακολουθεί να υπάρχει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα και η Γερμανία. Πώς όμως φτιάχνουν το κοκορέτσι? Αφού καθαριστούν καλά τα μπόλια και τα εντεράκια, τα τυλίγουν κατά μήκος της σούβλας. Ενδιάμεσα βάζουν λεπτά κομμάτια λίπους. Τα ειδικά σουβλιά τοποθετούνται οριζόντια πάνω από τα κάρβουνα και ψήνονται στριφογυριστά. Αφαιρούν τα κομμάτια που έχουν ψητεί και τα νοστιμίζουν με μείγμα παχαρικών όπως κίμινο, ρίγανη και πουλπιπέρ. Μπορείτε βέβαια να παραγγείλετε και μερίδα, αλλά ένας γνήσιος φαν του κοκορετσιού θα το φάει οπωσδήποτε σε ψωμί και εδώ ακριβώς ξεκινάει το σοου. Ο ψήστης θα ψιλοκόψει με μαεστρία το κοκορέτσι, θα το βάλει ανάμεσα στο ψωμί και θα προσθέσει ντομάτα, μαρούλι, πιπεριά ή αγγουράκι τουρσί. Αυτά βέβαια διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το πώς, πότε και από ποιον ανακαλύφθηκε αυτή η θρυλική γεύση, την οποία μπορείτε να βρείτε μόνο ως street food. Το κοκορέτσι το τρώνε σήμερα πέρα από την Τουρκία και σε ορισμένες βαλκανικές χώρες όπως η Αλβανία και η Ελλάδα. Σύμφωνα με γλωσσολόγους, η λέξη κοκορέτσι προέρχεται από την αλβανική κουκουρέτς. Το δε κουκουρέτς προέρχεται από το κουκουρούζα που σημαίνει καλαμπόκι στις σλαβικές γλώσσες όπως τα σερβοκροατικά και τα ρωσικά. Αυτό μάλλον οφείλεται στην ομοιότητά του με το καλαμπόκι. Η επικρατούσα άποψη σχετικά με το κοκορέτσι είναι ότι έχει έλθει τη δεκαετία του 70 από την Ελλάδα στην Ίσμυρ και έπειτα έγινε ευρύτερα γνωστό. Εκείνα τα χρόνια το κοκορέτσι ήταν πολύ δημοφιλές στην Ίσμυρ και αργότερα αγαπήθηκε ως φαγητό του δρόμου σε όλη τη χώρα. Οι Τούρκοι πάντως το γνώριζαν από πολύ παλαιότερα. Στο βιβλίο «Lokanta Esrarı» του συγγραφέα Ömer Seyfettin, ο οποίος πέθανε το 1920, το κοκορέτσι αναφέρεται σε ένα εστιατόριο κάποιο από την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν γνωστό και εκτός Ίσμυρ πριν από τη δεκαετία του 70. Και κάτι άλλο. Σε ένα βιβλίο μαγειρικής της Οθμανικής περίοδου με τίτλο «Νοικοκυρά», που κυκλοφόρησε το 1883 στην Ιστάμπουλ, υπάρχει συνταγή για κοκορέτσι. Από ό,τι φαίνεται δεν καταφέραμε να καλύψουμε το κομμάτι του πότε, πώς και από ποιον ανακαλύφθηκε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το κοκορέτσι είναι πεντανόστιμο. Κάποια φαγητά, όπως το σημερινό, ανήκουν σε κοινές γεωγραφικές περιοχές και είναι προϊόντα μιας κοινής ιστορίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρούνται ζωντανά. Κοκορέτσι χωρίς εσένα δεν γίνεται λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι του Μυρκελάν, με το οποίο σας αποχαιρετούμε σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί είχαμε βάλει ένα κόμμα λέγοντας πως η ιστορία του Σαράγεβο ξεκινά με τη διακριτική και βαθιά ριζωμένη κληρονομιά που άφησαν οι Οθωμανοί, αλλά δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς να αναφερθούν οι οδυνηρές μνήμες του πολέμου της Βοσνίας. Τώρα θα σας οδηγήσουμε στα σοκάκια του Σαράγεβο, εκεί όπου αντιχούσαν πυροβολισμοί, όπου η ζωή κρυβόταν στα υπόγεια, στην καρδιά μιας μεγάλης τραγωδίας που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια του κόσμου. Θα θυμηθούμε μαζί τι συνέβη στον Βοσνιακό πόλεμο, ποιος σιώπησε, ποιος αντιστάθηκε. Το 1992 ένας λαός στην καρδιά της Ευρώπης, τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, έδινε αγώνα επιβίωσης. Δεν ήταν απλώς ένας πόλεμος, ήταν μια ιστορία ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αντίστασης και μιας τεράστιας τραγωδίας. Μέσα στην πολιτική αναταραχή που ξεκίνησε με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, η Βοσνία-Ζεγοβίνη με τον πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό της χαρακτήρα μπήκε στο δρόμο της ανεξαρτησίας. Αλλά αυτός ο δρόμος στρώθηκε με αίμα και δάκρυα. Ο πόλεμος που ξεκίνησε το 1992 σηματοδότησε την εποχή όπου δεν μιλούσαν μόνο τα όπλα αλλά και το μίσος. Οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις πολιόρκησαν πολλούς οικισμούς με την πρωτεύουσα Σαράγεβο να δέχεται το βαρύτερο πλήγμα. Η πόλη, η οποία παρέμεινε υπό πολιορκία για 1425 μέρες, από τις 5 Απριλίου 1992 έως τις 29 Φεβρουαρίου 1996, γνώρισε τη μεγαλύτερη πολιορκία στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας επέφταν στην πόλη κατά μέσο όρο 329 βόμβες την ημέρα. Δρόμοι που στοχοποιούνταν από ελεύθερους σκοπευτές, οικογένειες που πάλευαν με την πείνα, λαϊκές αγορές που βομβαρδίζονταν και παιδιά που μεγάλωναν σε υπόγεια. Το Σαράγεβο είχε μετατραπεί σε ζωντανό τάφο. Τη νύχτα της 25ης προς 26 Αυγούστου 1992, αυτό που έκυγε στην καρδιά του Σαράγεβο δεν ήταν απλώς ένα κτίριο, αλλά η μνήμη ενός έθνους. Στην πόλη που βρισκόταν υπό σερβική πολιορκία, η Εθνική Βιβλιοθήκη του Σαράγεβο έγινε στόχος πυρών πυροβολικού και γρήγορα τυλιχτήκε στις φλόγες. Ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης,

καταστράφηκαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια βιβλία, σπάνια χειρόγραφα και ανεκτήμητα έγγραφα από την Οθωμανική περίοδο. Αυτή η βιβλιοθήκη, η οποία ήταν η συσσόρευση αιώνων και το σημείο τομής πολιτισμών, δεν ήταν μόνο η πνευματική μνήμη της Βοσνίας, αλλά και το σύμβολο της πολυπολιτισμικής της υφής. Οι προσπάθειες κατάσβεσης υστερούσαν υπό συνθήκες πολέμου και οι φλόγες εξαφάνισαν μία προς μία τις σελίδες της ιστορίας. Εκείνη τη νύχτα έγιναν στάχτη όχι μόνο τα ράφια, αλλά και η σχέση μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Αυτό το γεγονός χαράχθηκε στις μνήμες ως ένα από τα πιο ενδεικτικά παραδείγματα πολιτιστικής γενοκτονίας στον πόλεμο της Βοσνίας. Ο πόλεμος της Βοσνίας δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική σύγκρουση, ήταν μια σκοτεινή περίοδος κατά την οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτιστική κληρονομιά και οι ηθικές αξίες αγνοούνταν συστηματικά. Ο όρος «εθνοκάθαρση» χρησιμοποιήθηκε ευρέως για πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο και καθιερώθηκε μόνιμα στη βιβλιογραφία διεθνούς δικαίου. Στόχος δεν ήταν μόνο ο εκτοπισμός ενός λαού, ήταν η πλήρης εξάλληψη του παρελθόντος, της ταυτότητας και των ιχνών του. Περισσότερα από 1.200 τζαμιά, βιβλιοθήκες, μετρεσέδες και πολιτιστικές δομές καταστράφηκαν σκόπιμα προκειμένου να σβηστούν τα ίχνη του μουσουλμανικού πληθυσμού. Ωστόσο, αυτή η καταστροφή δεν ήταν μόνο φυσική. Ο βιασμός, ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χρησιμοποιήθηκε συστηματικά ως όπλο πολέμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 6.000 με 50.000 γυναίκες υπέστησαν σεξουαλική βία στο πλαίσιο της πολιτικής εθνοκάθαρσης. Αυτό που συνέβη στα στρατόπεδα βιασμού δημιούργησε αόρατες αλλά τις βαθύτερες πληγές του πολέμου. Με αυτές τις πτυχές, ο πόλεμος της Βοσνίας χαράχθηκε στην ιστορία ως μία περίοδος κατά την οποία δοκιμάστηκε όχι μόνο μια γεωγραφική επικράτεια, αλλά και η συνείδηση της ανθρωπότητας. Η πιο σκοτεινή σελίδα του πολέμου γράφτηκε στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Παρά το γεγονός ότι ανακηρύχθηκε ασφαλή ζώνη από τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι, άνδρες και αγόρια, σφαγιάστηκαν συστηματικά από τις σερβικές δυνάμεις. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη γενοκτονία στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά σε κάθε πόλεμο γεννιέται και μία αντίσταση. Παρά τους αντιχούντες πυροβολισμούς στους δρόμους του Σεράγεβο, υπήρχαν νέοι που έπαιζαν μουσική, παιδιά που διάβαζαν βιβλία όταν κοβόταν το νερό, δάσκαλοι που κρατούσαν στυλό αντί για πυρομαχικά. Ο λαός του Σεράγεβο αντιστάθηκε στην καταπίεση όχι μόνο με όπλα, αλλά και με τον πολιτισμό, την πίστη και την ανθρωπιά του. Ο πόλεμος έληξε προς τα τέλη του 1995 έπειτα από διεθνείς πιέσεις και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Η συνθήκη του Ντέιτον χάραξε τα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αλλά δεν μπόρεσε να επικλώσει τις πληγές στις καρδιές των ανθρώπων. Η βαθιά απώλεια εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων που ζούσαν στην ίδια πόλη και γειτονιά έδειξε πόσο καταστροφικός είναι ο πόλεμος, όχι με όπλα, αλλά με τις ουλές που άφησε στην ανθρώπινη ψυχή. Μετά την ειρήνη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προσπάθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της όχι μόνο από φυσικής άποψης και πολιτιστικά και πνευματικά. Κατεστραμμένα τζαμιά, σχολεία και γέφυρες επισκευάστηκαν, αλλά το πιο δύσκολο ήταν να επιδιορθωθεί η μνήμη. Κάθε Ιούλιο οι μητέρες της Σρεμπρένιτσα με τις λευκές μαντήλες τους θρηνούν στα μνήματα των γιών και των συζύγων τους που έχασαν. Το μνημείο που χτίστηκε για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο στο Σεράγεβο στέκεται στη μέση της πόλης σαν η σιωπηλή κραυγή μιας γενιάς θαμένης κάτω από το χώμα. Ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να ανακαλύπτονται μαζικοί τάφοι στη Βοσνία και η αναζήτηση δικαιοσύνης για τους εγκληματίες πολέμου συνεχίζεται. Ωστόσο, παρά το σκοτεινό αυτό παρελθόν, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη στέκεται αγέροχη. Με την πολιτιστική της ποικιλομορφία, τους δρόμους όπου υπάρχουν τζαμιά και εκκλησίες δίπλα-δίπλα και τους ανθρώπους της που δεν έχουν χάσει την ελπίδα παρά το μεγάλο τραύμα που έχουν βιώσει, αυτά τα εδάφη φροντοφωνάζουν για άλλη μια φορά «Είμαστε εδώ, επιβιώσαμε, δεν ξεχάσαμε και δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν». Ο πόλεμος της Βοσνίας δεν είναι μόνο μια τραγωδία που βίωσε ένας λαός, ήταν ταυτόχρονα μια δοκιμασία της συνείδησης της ανθρωπότητας και το μερίδιο όσων παρέμειναν σιωπηλοί έκλεισαν τα μάτια και δεν παρενέβησαν έγκαιρα σε αυτή τη δοκιμασία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στην Τούρκη είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, γεύσεις του δρόμου, ονειρεμένοι προορισμοί και ειδική εκπομπή για την κατάκτηση της Ιστάμπουλ. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η Ιστάμπουλ υπήρξε πρωτεύουσα τριών αυτοκρατοριών, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής. Η πόλη πολιορκήθηκε 30 φορές από πολλούς και διαφορετικούς στρατούς κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Ενώ οι ανασκεφές του Γενή Καπή αποκάλυψαν ότι η ιστορία της πόλης ανάγεται σε μέχρι και 8.000 χρόνια πριν, ένα από τα ορόσημα στην ιστορία της ήταν η ανακήρυξή της ως πρωτεύουσα της νέας αυτοκρατορίας από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέλαβε τον Ρωμαϊκό θρόνο τον 4ο αιώνα. Μετά το χαντίθ του προφήτη Μοχάμετ, η Ιστάμπουλ οπωσδήποτε θα κατακτηθεί. Τι θαυμάσιος διοικητής είναι ο διοικητής που θα την κατακτήσει και τι θαυμάσιος στρατός είναι ο στρατός που θα την κατακτήσει. Η πόλη έγινε γνωστή για τον Ισλαμικό κόσμο ως ένας από τους σημαντικότερους στόχους που έπρεπε να κατακτηθούν. Η Ιστάμπουλ, που έγινε το κατόφλι της Δύσης για τους Μουσουλμάνους και της Ανατολής για τους Χριστιανούς, δέχθηκε εισβολή από τους Λατίνους Σταυροφόρους το 1204. Στην περίοδο των Ομεϊάδων πραγματοποιήθηκαν τρεις μεγάλες εκστρατείες κατά της Κωνσταντίνη, ενώ μια ακόμη πραγματοποιήθηκε από τους Αβασίδες το 781-782, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν άξιοι του επένου του προφήτη Μοχάμετ. Η πρώτη πολιορκία της Ιστάμπουλ υπό την ηγεσία του Μουαβία μπιν Αμπού Σουφιάν με τη συμμετοχή ορισμένων συντρόφων του προφήτη Σαχάμπα άφηξε ανεξίτηλα ίχνη στις μεταγενέστερες περιόδους. Η συμμετοχή του Αμπού Αϊού Παλανσαρή, ο οποίος φιλοξένησε τον προφήτη Μοχάμετ στο σπίτι του όταν μετανέστευσε στη Μεδίνα σε αυτή την πολιορκία και ο θάνατός του μπροστά στα τείχη, αποτέλεσε πηγή μεγάλου κινήτρου για τον Ισλαμικό κόσμο. Πριν από την κοινή εποχή, την πόλη πολιόρκησαν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος και ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβίρος, ενώ κατά την κοινή εποχή ακολούθησαν ο Πέρσης ηγεμόνας Χοστρόης, οι Αβάροι Τούρκοι, οι Ομεϊάδες, οι Αβασίδες, η πρώτη και δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία, οι Ρώσοι, το κράτος των Ρώσ του Κιέβου, οι Σταυροφόροι, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, οι Βενετοί, οι Γενουάτες και οι Οθωμανοί. Επιπλέον, ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ο Ατίλας, οι Βίκινγκς και οι Γόθοι πολιόρκησαν επίσης την πόλη. Όταν ο Σουλτάνος Μεχμέτ II ανήλθε στον θρόνο, θεωρώντας ότι για την κατάκτηση της Ιστάμπουλ έπρεπε πρωτίστως να διακοπεί η θαλάσσια βοήθεια, το 1452 κατασκεύασε το κάστρο της Ρουμέλης, Ρουμέλη Χισαρή, απέναντι από το κάστρο της Ανατολίας, Ανάντολου Χισαρή, που είχε χτίσει ο Γκίλντριμ Βαϊαζίτ. Στόχος ήταν να εμποδιστεί βοήθεια που θα ερχόταν από τον ποταμό Δούναβη και τη Μαύρη Θάλασσα. Για την καταστροφή των μεγάλων σε ύψος και πάχος τειχών της Ιστάμπουλ ανατέθηκε σε σημαντικούς μηχανικούς της εποχής η κατασκευή τεράστιων κανονιών. Τα κανόνια που κατασκευάστηκαν το Φεβρουάριο του 1453 μεταφέρθηκαν μπροστά από την Ιστάμπουλ με διαταγή του Σουλτάνου. Στρατός 10.000 ανδρών υπό την ηγεσία του Καρατζά Πασά πολιόρκησε τα οχυρά της Βίζα, του Σιλίβρη και του Αγίου Στεφάνου κοντά στην πόλη. Τον Απρίλιο ο Σουλτάνος έστειλε μήνυμα στις επαρχίες και τα Σαντζάκια να ενωθούν με τον στρατό και στις 5 Απριλίου. Ο Οθωμανικός στρατός υπό τη διοίκηση του Μεχμέτου II κινήθηκε προς την Ιστάμπουλ. Ενώ ο Σουλτάνος έλεγχε την Ανατολία και το Χάλιτς, ο Ζαγανός Πασά κατέκτησε το Μπέιογλου και προέλασε προς τα Γαλατά. Την ίδια ημέρα ο Μεχμέτου II έστειλε τον Μαχμούτ Πασά στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, αλλά η πρόταση ειρήνης δεν έγινε δεκτή. Στις 6 Απριλίου ο Σουλτάνος Μεχμέτου II ξεκίνησε την πολιορκία της Ιστάμπουλ. Ενώ ο Οθωμανικός στρατός πολιορκούσε την πόλη από ξηρά και θάλασσα, άνοιξε ρήγματα στα τείχη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι Βυζαντινοί επισκέβασαν τα τείχη και δεν επίτρεπαν την είσοδο των Τούρκων στην πόλη. Το γεγονός ότι ο Οθωμανικός στόλος δεν μπόρεσε να εμποδίσει τα πλοία των Γενοατών και των Βενετών που ήρθαν σε βοήθεια άρχισε να αλλάζει την πορεία του πολέμου. Η αλυσίδα που είχε τοποθετηθεί μεταξύ Χάλης και Καράκιο εμπόδιζε την είσοδο του Οθωμανικού στόλου στον κόλπο, στρέφοντας την κατάσταση εις βάρος των Οθωμανών. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Σουλτάνος διέταξε τη νύχτα της 21ης προς 22 Απριλίου τη μεταφορά 72 γαλερών από τη ξηρά. Με τα πλοία που κατέβηκαν στο Χάλιτς μέσω του Ντολμά Μπαχτσέ, άλλαξε η πορεία του πολέμου. Ο στόλος μεταφέρθηκε μέσα σε μια νύχτα, άρχισε τους κανονιβολισμούς στις 22 Απριλίου. Αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους Βυζαντινούς.

0: Κωνσταντινούς. Πριν από τη μεγάλη τελική επίθεση, ο Σουλτάνος έστειλε στις 24 Μαΐου τον Ισφενδιάρογλου Κασίμ Μπέι ως απεσταλμένο στον αυτοκράτορα, ζητώντας την παράδοση της πόλης, ωστόσο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Στις 29 Μαΐου 1453, οι πύλες της Ιστάμπουλ άνοιξαν μετά τη μεγάλη επίθεση και η πόλη κατακτήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Σουλτάνου Μεχμέτ του Δεύτερου. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Δεύτερος, που έλαβε τον τίτλο Φατίχ, κατακτητής, ως αποδέκτης του επένου του προφήτη, επέδειξε μεγάλη ανεκτικότητα και δεν επέτρεψε τη λαϊλασία της πόλης και ως σύμβολο της κατάκτησης μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τζαμί.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.

Πρόεδρο της Αλγερίας, Αμπντελματζίδ Τεμπούν. Σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τούρκειας στο En Social, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Τούρκια-Αλγερίας, καθώς και οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Εκφράζοντας ότι εργάζονται για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Τούρκια και Αλγερία σε όλους τους τομείς, ιδίως στο εμπόριο, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η Τούρκια θα συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και στον κόσμο. Ο πρόεδρος Ερντογάν ευχήθηκε καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ στον πρόεδρο της Αλγερίας, Τεμπούν και τον αδελφό λαό της Αλγερίας. Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μνημονεύθηκαν με σεβασμό οι 5 πολίτες που έχασαν τη ζωή τους στη ρατσιστική επίθεση στο Σόλιγγεν πριν από 33 χρόνια. Στην ανάρτηση σημειώνονται τα εξής. Με την ευκαιρία αυτή, τιμούμε για άλλη μια φορά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τη σοφή μητέρα Μεύλουντε Γκέντς, την οποία χάσαμε το 2022 και η οποία, παρά την απώλεια των μελών της οικογένειάς της στην επίθεση, επέδειξε υποδειγματική στάση με τις εκκλήσεις της για αυτοσυγκράτηση. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η Τούρκια θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της ενάντια στον αυξανόμενο ρατσισμό, την ξενοφοβία και την Ισλαμοφοβία σε κάθε διεθνή πλατφόρμα. Στις 29 Μαΐου 1993 πυρπολήθηκε το σπίτι της οικογένειας Γκέντς στην οδό Ούντερε Βέρνερ της πόλης Σόλιγγεν στο κρατήδιο της Βόρειας Ρενανίας Βεσφαλίας στη Γερμανία. Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους οι Γκιουρσούν Ιντζέ 28 χρονών, Γκουλουστάνο Στουρκ 12 χρονών, Χατιτζέ Γκέντς 19 χρονών, Χιούλια Γκέντς 9 χρονών και Σάιμε Γκέντς 5 χρονών. Οι δράστες Μάρκους Κούρτμαν, Φέλιξ Κόνεν, Κρίστιαν Ρέχερ και Κρίστιαν Μπούχολτς που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξέτησαν τις ποινές που τους επέβαλε το δικαστήριο. Οι δράστες, των οποίων η ταυτότητα άλλαξε και παραμένει κρυφή, συνεχίζουν να ζουν στη Γερμανία. Η Μεύλουντε Γκέντς, η οποία έχασε 5 παιδιά στη ρατσιστική εμπριστική επίθεση, απεβίωσε στις 30 Οκτωβρίου 2022, έχοντας δώσει επί σειρά ετών μηνύματα υπέρ της ενότητας και της ομόνοιας μεταξύ της τουρκικής και της γερμανικής κοινωνίας. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, είπε ότι η χώρα του θα διακόψει την πρόσβαση των Ιρανικών αερογραμμών σε σημεία προσγείωση μεταξύ άλλων μέτρων και απείλησε να στοχεύσει το Ομάν, εάν βοηθήσει την εφαρμογή του συστήματος τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Σε μήνυμα που αναρτήθηκε την Πέμπτη στο X, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα σταματήσει την πρόσβαση των Ιρανικών αερογραμμών σε σημεία προσγείωσης, ανεφοδιασμού και πώλησης εισιτηρίων, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Μπέσεντ προειδοποίησε ότι, ωστόσο, μια ικανοποιητική έκβαση των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ανακόψει αυτή την αρνητική πορεία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καταλήξει ακόμα σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά οι πλευρές βρίσκονται κοντά, επισημένοντας ότι οι ΗΠΑ είναι σε θέση να καθυστερήσουν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά και μεσανατολικά μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία την Πέμπτη για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την άρση των περιορισμών στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή εξαρτάται από την έγκριση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην ουσία αναπτύχθηκε και απέκτησε περισσότερη δύναμη κατακτώντας τα Βυζαντινά εδάφη. Μετά τις κατακτήσεις στην Ανατολία και στη Ρούμελη, το Βυζάντιο μετατράπη σε μια πόλη κράτος που αποτελούνταν μόνο από την Ιστάμπουλ. Το 1453, ο Οθωμανός Σουλτάνος Μεχμέτ ο Δεύτερος θεώρησε κίνδυνο για την ασφάλεια του Οθωμανικού κράτους το γεγονός ότι η Ιστάμπουλ ήταν στην κατοχή των Βυζαντινών και την πολιόρκησε με ένα μεγάλο στρατό. Μετά την πολιορκία που διήρκησε αρκετά, ο Οθωμανικός στρατός κατέκτησε την Ιστάμπουλ στις 29 Μαΐου 1453 χάρη στην τεχνολογία και τα κανόνια που χρησιμοποίησε. Η Ιστάμπουλ έγινε η πρωτεύουσα των Οθωμανών. Η κατάκτηση της Ιστάμπουλ σήμανε το τέλος του Μεσαίωνα και το ξεκίνημα της νεότερης εποχής. Επηρέασε βαθιά την παγκόσμια ιστορία και αποτέλεσε αφορμή να ξεκινήσουν τα κινήματα της μεταρρύθμισης και της αναγέννησης.

Ένα κοινό πρότυπο στον ηλεκτρισμό. Ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί στα 230 βολτ. Ο κόσμος λαμβάνει μέτρα για τα 230 βολτ για την τάση του δικτύου. Ωστόσο, οι Τούρκοι πολίτες που ταξιδεύουν στην Αμερική θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τα 100 βολτ και όσοι πηγαίνουν σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για διαφορετικούς τύπους πριζών. Στη ρίζα αυτής της διαφοράς βρίσκεται το χάσμα Tesla Edison. Παρουσιάζουμε το άρθρο σχετικά με αυτό το θέμα που ετοίμασε ο Ουρ Μπιτζηρικλή για το TRT Haber. Λόγω της διαφορετικής τάσης δικτύου και των διαφορετικών τύπων πριζών σε διαφορετικές χώρες είναι απαραίτητο να γνωρίζετε εκ των

εσωτέρων την τάση δικτύου και τους τύπους πριζών της χώρας προορισμού όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Διαφορετικές τιμές, τάσεις, ρεύματος και hertz συχνότητας χρησιμοποιούνται για την τάση του δικτύου της πόλης σε όλο τον κόσμο. Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα στον ηλεκτρισμό, αυτό πηγάζει επίσης από μια διαφορά απόψεων μεταξύ του Νίκολα Τέσλα και του Τόμας Έντισον. Τον 19ο αιώνα, η ιδιοφυΐα της ηλεκτρολογίας Τέσλα ανέπτυξε ένα μοντέλο για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι υπολογισμοί του προσδιορίσαν ότι η βέλτιστη συχνότητα το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν 60 Hz, δηλαδή η ιδανική συχνότητα για έναν πλήρη κύκλο ρεύματος ήταν 60 Hz. Υποστήριξε επίσης ότι η τάση θα έπρεπε να είναι 240 Volt, επειδή αυτό επέτρεπε τη μέγιστη απόδοση. Ο Edison υποστήριζε τα 110 Volt. Ωστόσο, ο Edison υποστήριξε ότι το συνεχές ρεύμα των 110 Volt ήταν ασφαλέστερο. Καθώς η ηλεκτρική ενέργεια εξαπλωνόταν ευρέως, έγινε κατανοητό ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν πιο χρήσιμο για τη μετάδοση ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά τα 110 Volt συνέχισαν να χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και τις γύρω περιοχές. Στην Ευρώπη, ενώ οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας αρχικά κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 110 Volt, προέκυψε το πρόβλημα ότι από δύο ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούσαν με την ίδια ισχύ, αυτή που χρησιμοποιούσε 110 Volt κατανάλωνε διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που χρησιμοποιούσε 220 Volt. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για παχύτερα καλώδια. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη άλλαξε σε 220 Volt. Ωστόσο, προτιμήθηκε το 50 Hz επειδή ήταν πιο συμβατό με το δεκαδικό σύστημα αριθμών. Παρά το γεγονός ότι ήταν έως και 15% λιγότερο αποδοτικό, το 50 Hz συνέχισε να χρησιμοποιείται. Τα όρια έγιναν ξεκάθαρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλο που χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο προτιμούσαν διαφορετικές συχνότητες, τα 220 με 240 Volt και τα 50 Hz έγιναν το πρότυπο σε όλη την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία εφάρμοσε επίσης τα 220 Volt και τα 50 Hz στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή η ηλεκτρική της υποδομή ήταν ευθυγραμμισμένη με την Ευρώπη. Ωστόσο, το 1983 η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ανέλαβε νέο δράση για την ενοποίηση των χωρών που χρησιμοποιούν 220 με 230 και 240 Volt σε ένα ενιαίο πρότυπο. Ιδιαίτερα, λόγω της παραγωγής, εξαγωγής και εισαγωγής ηλεκτρονικών συσκευών, ελήφθη η απόφαση για μετάβαση σε ένα κοινό πρότυπο 230 Volt για τα οικιακά δίκτυα πόλεων και 400 Volt για βιομηχανικές και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις ενδός 20 ετών. Η Τουρκία χρησιμοποιεί 230 Volt από το 2003. Χώρες συμπροδογνωμένες στη Τουρκία χρησιμοποιούν το πρότυπο των 230 Volt 50 Hz από το 2003. Αν και μερικές φορές αναφέρεται ως 220 Volt από παλιά, στην πράξη η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της πόλης έχει πλέον καθοριστεί στα 220 Volt. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αρχίσει να χρησιμοποιούν και τα δύο ρεύματα στα σπίτια ως ενδιάμεση λύση για την αντιστάθμιση των απώλειων που προκαλούνται από τη χαμηλή τάση. Τα 230 Volt εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για συσκευές υψηλής ενέργειας όπως οι φούρνοι, ενώ τα 110 Volt χρησιμοποιούνται για συσκευές χαμηλότερης ενέργειας όπως ο φωτισμός. Η αλλαγή εφαρμόζεται σταδιακά για να αποτραπεί η ταυτόχρονη απαρχαίωση εκατομμυρίων ηλεκτρικών συσκευών. Η Ιαπωνία συνεχίζει να χρησιμοποιεί διαφορετικό ρεύμα, τα 110 Volt. Στο μέλλον αναμένεται μια παγκόσμια μετάβαση στο πρότυπο των 230 Volt. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν περιορίζονται στην τάση και τη συχνότητα του δικτύου. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι πριζών από α έως ω. Στην Τουρκία, ο πιο συχνά χρησιμοποιημένος

προηγούμενος τύπος πρίζας είναι ο τύπος 2 ακίδων που ονομάζεται F. Ωστόσο, η χρήση πριζών C έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ τα βίσματα τύπου Α και Β είναι συνηθισμένα στις ΗΠΑ, τα βίσματα τύπου C ήταν αρχικά διαδεδομένα στην Ευρώπη και αργότερα έγιναν ευρέως διαδεδομένα στην Αφρική και τη Δυτική Ασία. Τα βίσματα τύπου F είναι γνωστό ότι είναι λιωμένα και ασφαλέστερα. Στην Ευρώπη και την Τουρκία, ρελέ που αποτρέπουν το υπολοιπόμενο ρεύμα και διακόπτουν το κύκλωμα χρησιμοποιούνται επίσης σε κατοικίες.

Το φαγητό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα μοιάζει μεν λίγο με τον ντονάζ, αλλά είναι εξίσου διαφορετικό. Έχει φανατικούς φαν πάντως. Μέχρι και τραγούδι του έχουν γράψει για να καταλάβετε. Στη σειρά αυτή podcast σας παρουσιάζουμε τα καλύτερα φαγητά του δρόμου που μπορείτε να γευτείτε στην Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει κοκορέτσι. Κοκορέτσι. Πρώτα να πούμε τι ακριβώς είναι. Φτιάχνεται από έντερο εγωπροβάτων και βοηδών. Το πιο νόστιμο είναι εκείνο από αρνάκι. Βέβαια η λέξη έντερο από μόνη της μπορεί να προκαλέσει κάποια δυσφορία. Αλλά το μόνο που θα πούμε είναι να μην κρίνετε προτού δοκιμάσετε. Το 2000 είχε προκαλέσει αναστάτωση στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία το ενδεχόμενο να απαγορευτεί το κοκορέτσι επειδή είναι εντόστια. Μάλιστα, ο Τούρκος τραγουδιστής Μίρκελαν είχε γράψει μέχρι και τραγούδι, με το ρεφρέν να λέει «Κοκορέτσι, χωρίς εσένα δεν γίνεται». Στο κλιπ βλέπουμε μια ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και το κοκορέτσι να είναι πια απαγορευμένο, ωστόσο εκείνον να το απολαμβάνει μαζί με την παρέα του. Αυτή η λιχουδιά είναι για τους Τούρκους ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας γεύσης, είτε ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Άλλωστε, το κοκορέτσι εξακολουθεί να υπάρχει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα και η Γερμανία. Πώς όμως φτιάχνουν το κοκορέτσι? Αφού καθαριστούν καλά τα μπόλια και τα εντεράκια, τα τυλίγουν κατά μήκος της σούβλας. Ενδιάμεσα βάζουν λεπτά κομμάτια λίπους. Τα ειδικά σουβλιά τοποθετούνται οριζόντια πάνω από τα κάρβουνα και ψήνονται στριφογυριστά. Αφαιρούν τα κομμάτια που έχουν ψητεί και τα νοστιμίζουν με μείγμα παχαρικών όπως κύμινο, ρίγανη και πουλπιπέρ. Μπορείτε βέβαια να παραγγείλετε και μερίδα, αλλά ένας γνήσιος φαν του κοκορετσιού θα το φάει οπωσδήποτε σε ψωμί και εδώ ακριβώς ξεκινάει το σοου. Ο ψήστης θα ψιλοκόψει με μαεστρία το κοκορέτσι, θα το βάλει ανάμεσα στο ψωμί και θα προσθέσει ντομάτα, μαρούλι, πιπεριά ή αγκουράκι τουρσί. Αυτά βέβαια διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το πώς, πότε και από ποιον ανακαλύφθηκε αυτή η θρυλική γεύση, την οποία μπορείτε να βρείτε μόνο street food. Το κοκορέτσι το τρώνε σήμερα πέρα από την Τουρκία και σε ορισμένες βαλκανικές χώρες όπως η Αλβανία και η Ελλάδα. Σύμφωνα με γλωσσολόγους, η λέξη κοκορέτσι προέρχεται από την αλβανική κουκουρέτς. Το δε κουκουρέτς προέρχεται από το κουκουρούζα, που σημαίνει καλαμπόκι στις σλαβικές γλώσσες όπως τα σερβοκροατικά και τα ρωσικά. Αυτό μάλλον οφείλεται στην ομοιότητά του με το καλαμπόκι. Η επικρατούσα άποψη σχετικά με το κοκορέτσι είναι ότι έχει έλθει τη δεκαετία του 70 από την Ελλάδα στην Ίσμυρ και έπειτα έγινε ευρύτερα γνωστό. Εκείνα τα χρόνια το κοκορέτσι ήταν πολύ δημοφιλές στην Ίσμυρ και αργότερα αγαπήθηκε ως φαγητό του δρόμου σε όλη τη χώρα. Οι Τούρκοι πάντως το γνώριζαν από πολύ παλαιότερα. Στο βιβλίο «Lokanta Esrarı» του συγγραφέα Mersey Fettin, ο οποίος πέθανε το 1920, το κοκορέτσι αναφέρεται σε ένα εστιατόριο κάποιο από την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν γνωστό και εκτός Ίσμυρ πριν από τη δεκαετία του 70. Και κάτι άλλο. Σε ένα βιβλίο μαγειρικής της Οθμανικής περίοδου με τίτλο «Νοικοκυρά», που κυκλοφόρησε το 1883 στην Ιστάμπουλ, υπάρχει συνταγή για κοκορέτσι. Από ό,τι φαίνεται δεν καταφέραμε να καλύψουμε το κομμάτι του πότε, πώς και από ποιον ανακαλύφθηκε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το κοκορέτς είναι πεντανόστιμο. Κάποια φαγητά, όπως το σημερινό, ανήκουν σε κοινές γεωγραφικές περιοχές και είναι προϊόντα μιας κοινής ιστορίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρούνται ζωντανά. Κοκορέτς χωρίς εσένα δεν γίνεται λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι του Μίρκελαν, με το οποίο σας αποχαιρετούμε σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί είχαμε βάλει ένα κόμμα λέγοντας πως η ιστορία του Σαράγεβο ξεκινά με τη διακριτική και βαθιά ριζωμένη κληρονομιά που άφησαν οι Οθωμανοί, δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς να αναφερθούν οι οδυνηρές μνήμες του πολέμου της Βοσνίας. Τώρα θα σας οδηγήσουμε στα σοκάκια του Σαράγεβο, εκεί όπου αντιχούσαν πυροβολισμοί, όπου η ζωή κρυβόταν στα υπόγεια, στην καρδιά μιας μεγάλης τραγωδίας που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια του κόσμου. Θα θυμηθούμε μαζί τι συνέβη στον Βοσνιακό πόλεμο, ποιος σιώπησε, ποιος αντιστάθηκε. Το 1992 ένας λαός στην καρδιά της Ευρώπης, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, έδινε αγώνα επιβίωσης. Δεν ήταν απλώς ένας πόλεμος, ήταν μια ιστορία ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αντίστασης και μιας τεράστιας τραγωδίας.

Μέσα στην πολιτική αναταραχή που ξεκίνησε με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τον πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό της χαρακτήρα μπήκε στο δρόμο της ανεξαρτησίας. Αλλά αυτός ο δρόμος στρώθηκε με αίμα και δάκρυα. Ο πόλεμος που ξεκίνησε το 1992 σηματοδότησε την εποχή όπου δεν μιλούσαν μόνο τα όπλα αλλά και το μίσος. Οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις πολιόρκησαν πολλούς οικισμούς, με την πρωτεύουσα Σαράγεβο να δέχεται το βαρύτερο πλήγμα. Η πόλη, η οποία παρέμεινε υπό πολιορκία για 1425 μέρες, από τις 5 Απριλίου 1992 έως τις 29 Φεβρουαρίου 1996, γνώρισε τη μεγαλύτερη πολιορκία στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας έπεφταν στην πόλη κατά μέσο όρο 329 βόμβες την ημέρα. Δρόμοι που στοχοποιούνταν από ελεύθερους σκοπευτές, οικογένειες που πάλευαν με την πείνα, λαϊκές αγορές που βομβαρδίζονταν και παιδιά που μεγάλωναν σε υπόγεια. Το Σαράγεβο είχε μετατραπεί σε ζωντανό τάφο. Τη νύχτα της 25ης προς 26η Αυγούστου 1992, αυτό που έκαιγε στην καρδιά του Σαράγεβο δεν ήταν απλώς ένα κτίριο, αλλά η μνήμη ενός έθνους. Στην πόλη που βρισκόταν υπό σερβική πολιορκία, η Εθνική Βιβλιοθήκη του Σαράγεβο έγινε στόχος πυρών πυροβολικού και γρήγορα τυλιχτήκε στις φλόγες. Ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης, καταστράφηκαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια βιβλία, σπάνια χειρόγραφα και ανεκτήμητα έγγραφα από την Οθωμανική περίοδο. Αυτή η βιβλιοθήκη, η οποία ήταν η συσσόρευση αιώνων και το σημείο τομής πολιτισμών, δεν ήταν μόνο η πνευματική μνήμη της Βοσνίας, αλλά και το σύμβολο της πολυπολιτισμικής της υφής. Οι προσπάθειες κατάσβεσης υστερούσαν υπό συνθήκες πολέμου και οι φλόγες εξαφάνισαν μία προς μία τις σελίδες της ιστορίας. Εκείνη τη νύχτα έγιναν στάχτη όχι μόνο τα ράφια, αλλά και η σχέση μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Αυτό το γεγονός χαράχθηκε στις μνήμες ως ένα από τα πιο ενδεικτικά παραδείγματα πολιτιστικής γενοκτονίας στον πόλεμο της Βοσνίας. Ο πόλεμος της Βοσνίας δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική σύγκρουση, ήταν μια σκοτεινή περίοδος κατά την οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτιστική κληρονομιά και οι ηθικές αξίες αγνοούνταν συστηματικά. Ο όρος «εθνοκάθαρση» χρησιμοποιήθηκε ευρέως για πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο και καθιερώθηκε μόνιμα στη βιβλιογραφία διεθνούς δικαίου. Στόχος δεν ήταν μόνο ο εκτοπισμός ενός λαού, ήταν η πλήρης εξάλληψη του παρελθόντος, της ταυτότητας και των ιχνών του. Περισσότερα από 1.200 τζαμιά, βιβλιοθήκες, μετρεσέδες και πολιτιστικές δομές καταστράφηκαν σκόπιμα προκειμένου να σβηστούν τα ίχνη του μουσουλμανικού πληθυσμού. Ωστόσο, αυτή η καταστροφή δεν ήταν μόνο φυσική. Ο βιασμός, ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χρησιμοποιήθηκε συστηματικά ως όπλο πολέμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20.000 με 50.000 γυναίκες υπέστησαν σεξουαλική βία στο πλαίσιο της πολιτικής εθνοκάθαρσης. Αυτό που συνέβη στα στρατόπεδα βιασμού δημιούργησε αόρατες αλλά τις βαθύτερες πληγές του πολέμου. Με αυτές τις πτυχές, ο πόλεμος της Βοσνίας χαράχθηκε στην ιστορία ως μία περίοδος κατά την οποία δοκιμάστηκε όχι μόνο μια γεωγραφική επικράτεια, αλλά και η συνείδηση της ανθρωπότητας. Η πιο σκοτεινή σελίδα του πολέμου γράφτηκε στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Παρά το γεγονός ότι ανακηρύχθηκε ασφαλή ζώνη από τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι, άνδρες και αγόρια, σφαγιάστηκαν συστηματικά από τις σερβικές δυνάμεις. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη γενοκτονία στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά σε κάθε πόλεμο γεννιέται και μία αντίσταση. Παρά τους αντιχούντες πυροβολισμούς στους δρόμους του Σαράγεβο, υπήρχαν νέοι που έπαιζαν μουσική, παιδιά που διάβαζαν βιβλία όταν κοβόταν το νερό, δάσκαλοι που κρατούσαν στυλό αντί για πυρομαχικά. Ο λαός του Σαράγεβο αντιστάθηκε στην καταπίεση όχι μόνο με όπλα, αλλά και με τον πολιτισμό, την πίστη και την ανθρωπιά του. Ο πόλεμος έληξε προς τα τέλη του 1995 έπειτα από διεθνείς πιέσεις και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Η συνθήκη του Ντέιτον χάραξε τα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αλλά δεν μπόρεσε να επικλώσει τις πληγές στις καρδιές των ανθρώπων. Η βαθιά απώλεια εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων που ζούσαν στην ίδια πόλη

και γειτονιά έδειξε πόσο καταστροφικός είναι ο πόλεμος, όχι με όπλα, αλλά με τις ουλές που άφησε στην ανθρώπινη ψυχή. Μετά την ειρήνη, η Βοσνία-Ζεγοβίνη προσπάθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της όχι μόνο από φυσικής άποψης και πολιτιστικά και πνευματικά. Κατεστραμμένα τζαμιά, σχολεία και γέφυρες επισκευάστηκαν, αλλά το πιο δύσκολο ήταν να επιδιορθωθεί η μνήμη. Κάθε Ιούλιο οι μητέρες της Σρεμπρένιτσα με τις λευκές μαντήλες τους θρυνούν στα μνήματα των γιών

Ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να ανακαλύπτονται μαζικοί τάφοι στη Βοσνία και η αναζήτηση δικαιοσύνης για τους εγκληματίες πολέμου συνεχίζεται. Ωστόσο, παρά το σκοτεινό αυτό παρελθόν, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη στέκεται αγέροχη, με την πολιτιστική της ποικιλομορφία, τους δρόμους όπου υπάρχουν τζαμιά και εκκλησίες δίπλα-δίπλα και τους ανθρώπους της που δεν έχουν χάσει την ελπίδα παρά το μεγάλο τραύμα που έχουν βιώσει, αυτά τα εδάφη φροντοφωνάζουν για άλλη μια φορά «Είμαστε εδώ, επιβιώσαμε, δεν ξεχάσαμε και δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν». Ο πόλεμος της Βοσνίας δεν είναι μόνο μια τραγωδία που βίωσε ένας λαός, ήταν ταυτόχρονα μια δοκιμασία της συνείδησης της ανθρωπότητας και το μερίδιο όσων παρέμειναν σιωπηλοί, έκλεισαν τα μάτια και δεν παρενέβησαν έγκαιρα σε αυτή τη δοκιμασία, εξακολουθεί να αμφισβητείται. Ονειρεμένοι προορισμοί.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!